Άνθρωπος κλεμαμένων. Ελάσσον συμφωνία. Άνθρωπος κλεμαμένων. Ελάσσον.